0: Radio.
1: Wow, oh. Όποιος είναι τένος τάσου, α. Τα γεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta. Yeah.